0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: σύλληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: 99.1.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφεται G4S-ITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521-055-122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 99.1.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
9: New York, Casua.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο πρόσβαση. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 99.1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο Πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφω.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφείο Ανίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφείο Ανίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
3: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές, απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 99.1. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
8: Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
9: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
12: Εκεί.
11: Τι εκεί. και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
12: Oh.
11: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Now back to the music.
15: I didn't like him.
16: What's to like?
14: Rock Radio.
17: What?
18: Hello there.
14: Greetings. Via satellite.
18: Mind if I ask your name?
14: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.
19: Hi, this is Pat from Train. You're listening to Rock Radio.

0: present a complete panorama of sound as used in a large pop recording.
1: Rock Radio 104.7.
0: Recording. A most unusual and exacting test for your equipment is this next arrangement.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ήρθα εγώ σήμερα, αντικαταστάτης Απόστολος Βακάρου στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Μπορεί να περιμένατε το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο. Παρόλα αυτά, όπως έχουμε πει, τα βακαράκια δεν σταματάνε. Εδώ είμαστε τρεις και εναλλασσόμαστε συνέχεια. Προηγουμένως ακούγατε τον αδερφό μου, τον μεγάλο, τον Δημήτρη Βακάρο. Και τώρα, για δύο ωρίτσες, θα ακούσετε εμένα. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Όμως πάμε, θα κάνουμε παρεούλα τώρα δύο ρίτσες μαζί και θα ξεκινήσουμε με U2, γιατί ο καιρός είναι καταπληκτικός, έξω έχει κόσμο στο δρόμο και καλοκαιριάζει. U2, beautiful.

αναμετάδοση από το κέντρο της πόλης, να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι καλοκαίρι, 28 βαθμούς Κελσίου, πολύ ηλιόλουστα εδώ πέρα. Χαμός γίνεται, για κοντομάνικο είναι, εγώ έκανα το λάθος και ήμουνα στο μηχανάκι με το φούτερ, έσκασα. Τώρα θα πάω σε κάτι άλλο όμως. Θα πάω στο New Entry του Rock Radio Top 10 και φυσικά δεν είναι κανένα άλλο πέρα από το We Go Back, Michael McDonald και Keith Urban.

Valerie. Αυτή ήταν η Amy Winehouse, καταπληκτική. Και έχει αφήσει εποχή, έχει αφήσει τραγουδάρες. Παρόλο που έχει φύγει, πολύ νέα έφυγε από τη ζωή μάλιστα, εδώ και αρκετά χρόνια πρέπει να πούμε, αλλά τα τραγούδια της μένουνε. Και τώρα εγώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Μπάμπη από το Κιλκίς. Καλησπέρα Μπάμπη, ο οποίος λέει, αφού καλοκαιριάζει και λέει ότι συμφωνεί μαζί μου, λέει να μην ακούσουμε έτσι λίγο το αίμα του Bob Marley, Ziggy Marley. Λέει true to myself θέλω να ακούσω. Βεβαίως. Και αφού έτσι όπως μας καλεί ο Μπάμπης, μπορείτε και εσείς 2310251047 μέσω τηλεφώνου, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram. Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι και τις 3, θα σας κάνω παρεούλα. Έχω αντικαταστήσει το Σωτήρι Τζόζο Βακάρο. Εντάξει, χάνω λίγο, αλλά εντάξει, δεν μπορείτε να πείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, Pi Genius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε!
5: We get our fingers on the pulse of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Αυτή ήταν η LP και το Golden. Και εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Τώρα θα ακούσουμε τους Intelligent Music Project και ένα τραγούδι τους, το οποίο είναι στο Rock Radio Top 10 και είναι στη θέση νούμερο 6. No Flame, No Game.

Κυρίες και κύριοι, αφού σήμερα, βασικά και όλη την εβδομάδα, είναι εβδομάδα Eurovision, γιατί απόψε 10 η ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, όπου τραγουδάει και η Ελλάδα με το Φέρτο και τον Ακύλα, και νομίζω βγαίνει η τέταρτος, είναι η τέταρτη εμφάνιση είναι. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Θα πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα εδώ στο Rock Radio Mikkel, τους Måneskin, και το τραγούδι που κέρδισε την πρώτη θέση του Eurovision, ZT.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από
1: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις?
1: Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
1: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
1: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
6: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
1: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου, Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

ήταν η Weezer, Island in the Sun, και δεν μπορούσα να ξεκινήσω αλλιώς την δεύτερη μου ώρα, καθώς έξω είναι καλοκαίρι, κανονικό καλοκαίρι. Έχει ωριακά 30 βαθμούς. Βλέπω τα αμάξια βράζουν ήδη. Απόστολος Βακάρου στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Σήμερα είμαι αντικαταστάτης του Σωτήρη Τζότζο Βακάρο φυσικά. Εδώ μεσημεράκι. Εγώ θα σας κρατήσω παρεούλα μέχρι και τις 3. Φυσικά στο Rock Radio Μικέλ 104,7. Έχω ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο από το Μικέλ. Να δροσίζομαι και βάζω μουσικάρες όπως λέει και ο Μπάμπης. New Radicals. Go get what you've got.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ μέσα στο στούντιο τραγουδάω. Αυτή ήταν η Travis και το Sing. Και τώρα νομίζω είναι μια πολύ καλή στιγμή να ρίξουμε μια ματιά στον σημερινό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχει ως εξής: σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Εγώ καταιγίδες προς το παρόν δεν βλέπω πάντως. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Να κάτι που βλέπω. 30 βαθμούς Κελσίου βλέπω. Έχω σκάσει. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγιά του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και επειδή θέλω να είμαι θετικός άνθρωπος και η αισιοδοξία, με συγχωρείτε, είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, θα πάμε στον Bruce Springsteen σε μια εκτέλεση με τον Tom Morello, High Hopes. Και αφού λέω Tom Morello, δεν μας λέει και ένα γεια. This is Tom Morello, you're listening

Αυτή ήταν η Alice Merton και το Visions, το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα η Alice Merton παραμένει εκεί ψηλά, εκεί στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Δεν πάει πουθενά. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω να δω, θα παραμείνει για τρίτη εβδομάδα την πέμπτη στην πρώτη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10 ή όχι. Θα δείξει δύο μερούλες, δυόμιση επειδή είναι μεσημεράκι. Τώρα θα πάμε σε κάτι πιο παλιό. Θα πάμε 10 χρονάκια πίσω και θα πάμε στην Kovacs, Black Spider.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-0-34-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
10: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
5: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
6: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
5: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
6: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
0: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
9: Via satellite. You just sit back and enjoy the magic of rock.
10: Saloniki Grace. This is Rock Radio 104.7. 104.7.
11: I'm doing an ID. Vicaris.
12: Rock Radio.
11: Vicaris. Vicaris.
12: On Rock Radio.
11: It's Rock Radio.
12: Yeah.
11: Vicaris. It's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaris. It's Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much.

0: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.
1: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Θα σας κρατήσω παρεούλα μέχρι και τις 3, όπου μετά θα αναλάβει ο Λάζαρος Θαλασσινός. Τον έχω εδώ μπροστά μου, χαλαρώνει, κάνει το ζέσταμά του για να ξεκινήσει. Ακούσαμε φυσικά Phil Collins και Easy Lover. Και τώρα θα πάμε στην Kate Bostani και Mind If I Stay.

Sleeping Satellite. Αυτή είναι η Tasmin Archer. Και από τη Βρετανία, από εκεί που κατάγεται η Tasmin Archer, θα πάμε στο Βέλγιο και θα πάμε στον Milo και AO Technology. Πρώτο τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα. Πάμε να το απολαύσουμε. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα διωράκι μαζί σας πέρασε αέρας εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Σας χαιρετώ για τώρα, γιατί θα είμαι εδώ και το βράδυ, 11 με 1, το κλασικό μου ωράριο. Το σημερινό, το μεσημεριανό, ας πούμε ότι ήταν έκτακτο. Θα σας αφήσω έτσι μεσημεράκι με Chris Rea και On The Beach. Γιατί σήμερα ο καιρός είναι κυριολεκτικά καλοκαιρινός, όλοι θα έπρεπε να ήμασταν σε μια παραλία κανονικά. Αυτά για τώρα. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι και μην ξεχνάτε.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
5: New York Casual.
6: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
5: New York Ceremonial.
6: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25 21 0 33 676. Γεωργίου Παπανδρέου 25, Δράμα.
5: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
9: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
1: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
0: Εσύ για πού το έβαλες?
1: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
0: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
3: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφίο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφίο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Χιλιώτης, τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210-30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 90.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Πού ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
6: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 90.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τώρα το ζείτε, δεν το ζείτε.
1: Το ξαναζείτε ή δεν το ξαναζείτε.
0: Και θα το ξαναζήσετε, μάλλον.
1: Δημήτρη, αν κάτι έχουμε αποδείξει αυτά τα 7-8 χρόνια της πορείας μας,
0: ναι,
1: είναι ότι μπορεί μερικά μικρά διαστήματα να απέχουμε, αλλά αυτό δεν είναι παρέτηση. Είναι απλά ένα μικρό διάστημα αποχής.
0: Σε καμία περίπτωση η λέξη παρέτηση δεν μας χαρακτηρίζει. Ένα λίγο μεγαλύτερο διάλειμμα, μπορούμε να πούμε, ήταν μέχρι να τα βρούμε με το αφεντικό, ρε παιδί μου, στα φράγκα. Εντάξει, τώρα είναι αυτά. Είναι
1: να γυρίσει από Αμερική, να υπογράψει τα συμβόλαια.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνετε. Και εμείς έπρεπε να μας άφησε τώρα
1: στην Ελλάδα. Γραφειοκρατία Ελλάδα, δεν είναι.
0: Δεν θέλαμε για αυτά τα καινούργια τα ηλεκτρονικά, οπότε έπρεπε να υπέσουν χειρόγραφες ή υπογραφές.
1: Λέω μια κοντομάνικη καλησπέρα, να πούμε.
0: Μια κοντομάνικη
1: καλησπέρα. Ναι,
0: σήμερα. Κοντομάνικο με ομπρέλα όμως. Ναι, γιατί μας έβρεξε ο καιρός. Λέω όλα δεν είναι τόσο, λοιπόν, και πάλι στα ραδιοφωνά σας όπως κάθε Τρίτη.
1: Σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν, Δημήτρη, πάντως στο ραδιόφωνο, ότι είχαμε μια πολύ γεμάτη χρονιά στο νερό από πέρυσι. Βροχές, χιόνια, μπορίτσες, άνοιξη, χειμώνα, δηλαδή.
0: Ας μην ξεχάσουμε ότι πριν από μια. Όταν μπήκε, μάλλον, ο Μάιος, έπεσε η θερμοκρασία, τα βουνά μας ξαναγέμισαν με χιόνια.
1: Ακόμη το φαλακρό μέχρι χθες είχε, σήμερα δεν
0: ήταν. Ναι, έχει. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτά σιγά σιγά γεμίζουν αδερφορορίζοντα. Όσοι βέβαια έχουν κυκλοφορήσει πέριξ της περιοχής της Αγίας Βαβάρας, έχετε δει ότι έχουν ξεχυλίσει τα νερά, δεν το συζητώ. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και πάρα πολύ
1: για όλους είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Ναι. Φυσικά έχει μέσα και τις δυσκολίες του όλο αυτό, έτσι. Βροχή, σκόνες, λασποβροχή, αυτό που ώρες.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Ναι, αλλά, okay.
0: Ναι, αλλά θα έχουμε νερό. Δηλαδή το νερό το οποίο κάποια στιγμή κινδυνεύσαμε να χάσουμε ακόμα και εδώ στην περιοχή μας, πλέον περισσεύει.
1: Ας μπούμε στη μουσική μας εκπομπή.
0: Πάμε στη μουσική μας εκπομπή.
1: Και λέμε τα νέα μας στην πορεία.
0: Είναι.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Win the First Move, αυτό το τραγούδι το οποίο είναι τόσο καινούριο, τόσο φρέσκο, με τόσο, δεν θα μου πω παλιακό ρυθμό, με μουσική που παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες, τόσο πολύ που έψαχνα να βρω γιατί εγώ δεν θυμάμαι, γιατί δεν θυμάμαι αυτό το τραγούδι και τελικά ήταν καινούριο. Απλά έχει όλη αυτή την παλιά ρελτρο νοσταλγία. Τώρα μεγαλώνοντας, αρχίζουμε τα παλιά να τα νοσταλγούμε. Όταν μας έλεγαν, ξέρω εγώ, ιστορίες, παππούδες μου, έλεγαμε, «Ωχ, μαρε τώρα κι αυτή». Τώρα πάμε.
1: Βλέπεις πώς τα φέρνει. Πώς τα φέρνει ο καιρός.
0: Να λέμε ιστορίες. Και όταν αντιλαμβάνεσαι, ξέρω εγώ, 1990.
1: Τέλος πάντων, ακούω πολλές φορές του Μαχαιρίτσα ένα κομμάτι, το Ρατάκια Τσέπης. Το οποίο είναι με τη χοροδία των μικρών.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, αν ακούσεις το στίχο, θα δεις την πραγματικότητα. Άλλα τα μυαλά μας στα 30, άλλα στα 45, άλλα στα 60. Και ξέρεις, κάθε φορά που αλλάζεις μυαλό, αλλάζεις την πραγματικότητά σου.
0: Μα το μυαλό καθορίζει την πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, σκέψου τώρα την οπτική που έχεις για τη ζωή και την οπτική που έχεις στα 20, για να δεις πόση διαφορά υπάρχει. Δεν πεις τι κάνω. Πώς έχω γίνει έτσι.
0: Συγγνώμη. Και οι προβληματισμοί των 20, ή τέλος πάντων, όχι προβληματισμοί. Αυτά που φουσκούσαμε και ξεφυσκούσαμε στα 20 και τώρα ούτε καν.
1: Το θέμα, ποια είναι η αλήθεια. Ποια είναι η σωστή οπτική. Δηλαδή, πού να επικεντρωθούμε, να μείνουμε για πάντα 20, να μείνουμε για πάντα 40 ή να γίνουμε για πάντα 60. Έχει να κάνει και με το συνταξιοδοτικό αυτό, δεν έχει να κάνει.
0: Με το συνταξιοδοτικό αυτό θα το συζητήσουμε καλύτερα, γιατί αυτό μάλλον είναι κάτι που δεν θα μας απασχολήσει εμάς καθόλου.
1: Ποτέ στη ζωή μας. Αν το βλέπεις.
0: Οπότε.
1: Το πιστεύω χρόνια αυτό.
0: Ότι εμείς δεν. Αυτή τη λέξη σύνταξη ή συνταξιοδοτικό, πότε θα βγούμε.
1: Μπήκα στην αγορά εργασίας πριν 20 κάτι χρόνια και από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου να μην πιστεύει κάποια στιγμή, ρε παιδί μου.
0: Εγώ είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι δεν θα σκούσω.
1: Στην αγορά εργασίας πριν 20 κάτι χρόνια και. Από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου να μην πιστεύει κάποια στιγμή, ρε παιδί μου.
0: Εγώ είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι δεν θα ασχοληθώ καθόλου με αυτό το πράγμα.

0: Μη σε εννοώ ρόλο, αυτό ήταν ο Teddy Swims με μέσω δικοντή τεχνικών προβλημάτων, αλλά τίποτα δεν θα μας τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει αυτό το τρένο το οποίο λέγεται Loud Loud The Radio Show. Πώς σου φαινόταν τώρα να παίξουμε έτσι ένα κομμάτι από Madonna, Black and Prayer για παράδειγμα?
1: Madonna μπορείς να

0: βάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, όχι συνέχεια, αλλά μπορεί να μου την πετά.
1: Κάτσε ενδιάμεσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, like την player, νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο.
0: Δεν έχει κάνει καλή πορεία τελευταία γενικώ με κάποιε προσωπικέ τη επιλογέ, να το πω τώρα έτσι για το χαρακτήρα τη.
1: Εκείνο το 80s, 90s.
0: Το καλλιτεχνικό ήταν... κομμάτι όμω τη το δίνουμε.
1: Τη το δίνουμε από τώρα μέχρι τότε. Απολαύστε το λοιπόν. Και εσεί μαζί μα.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
4: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Αυτός ήταν όλο καινούριο Jack Savoretti, We Will Always Be
1: πολύ
0: The Way
1: καλό.
0: We Are.
1: Ναι,
0: καλά, όλο καινούριο, έχει κάνει δύο μήνες. Τέλος πάντων, είναι καινούριο από την καινούργια του δουλειά. Και θα πάμε σε μια άλλη καινούργια δουλειά. Αλλά πρώτα θέλω να μου σχολιάσεις το πώς βλέπεις τον καιρό. Δηλαδή, εννοώ ότι στα παιδί μου. Οκ, η βροχή σαν να ζέστη. Σταματώ.
1: Μια χαρά δεν είναι το καιρό. Πώς το βλέπω.
0: Μια χαρά που μέχρι να έρθουμε με μας πάτησε μια βροχή, δεν ξέρουμε πού να βγούμε.
2: Να σου πω κάτι. Το έλεγε. Το έλεγε. Το έκανε, το έκανε. Όλα καλά. Να μην το έλεγε και να το έκανε και να το συζητάγαμε.
0: Α, δηλαδή επειδή το είπε και το έκανε, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
0: Αυτά.
2: Είχα ανάγκη να το πω δημόσια.
0: Εντάξει. Αφού είχες ανάγκη να το πεις δημόσια.
2: Ναι. Ο καιρός είναι μια χαρά ανοιξιάτικος όπως πρέπει. Τα χόρτα δύο μέτρα όλα παντού. Η άγρια φύση κυριαρχεί. Άμα φύγουμε δηλαδή εμείς από αυτόν τον πολιτισμό, Δημήτρη, νομίζω ότι σε 10 χρόνια θα είναι όλα πράσινα πάλι.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Νομίζω δηλαδή ότι εμείς πρέπει να φύγουμε. Έτσι, όλα τα άλλα είναι μια χαρά.
0: Προφανώς και πρέπει να φύγουμε εμείς, Παύλο μου. Ποιος πρέπει να φύγει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ολοκένουργιο Rick Astley, Waiting on You. Ο Rick Astley, ο οποίος επέστρεψε στη δισκογραφία μετά από πάρα πολλά χρόνια απουσίας και σε μια δήλωσή του λέει πώς σας φάνηκε, πώς φάνηκε στην κόρη σας, λέει, η επιστροφή. Λέει, το χάρηκε τόσο πολύ, γιατί ο Rick Astley είχε αποχωρήσει από το 93, αν δεν κάνω λάθος, από την δισκογραφία. Έκανε κάποιες έτσι εμφανίσεις και τώρα πλέον μπήκε ενεργά επειδή υπήρξε ένα.
2: Η σύνταξη είναι δύσκολο πράγμα.
0: Δύσκολο πράγμα. Και σύνταξη, τι είπαμε, τι είναι αυτό.
2: Και μικρό νούμερο. Δεν είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω στην Αγγλία τι γίνεται. Και επειδή ο Rick Astley για μένα αποτελεί και ένα ορόσημο, ήταν ο πρώτος δίσκος σε βινίλιο τότε που αγόρασα. Οπότε εγώ χάρηκα πάρα πολύ που επέστρεψε. Πάμε να το απολαύσουμε παρέα. Και μετά έχω ένα κομμάτι έκπληξη. Δεν είναι καινούργιο, παλιό είναι.

0: Αυτό ήταν λοιπόν και ο Rick Astley με το Waiting on You, με το Lucian.
1: Φρέσκο, για
0: φρέσκο. Οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενο για το κομμάτι. Σα είχα πει ότι για μένα αποτελεί και έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Για μένα ιδιαίτερο καλλιτέχνη, μια ιδιαίτερη θέση στη ζωή μου. Οπότε το χάρηκα πολύ αυτό το comeback. Παύλε, θα ακούσει το επόμενο κομμάτι. Και θέλω να μου πεις.
1: Μου λες Άντζελα Δημητρίου, σκέφτομαι, Δημητρή.
0: Αυτό όλοι μας.
1: Ηρωικά χρόνια.
0: Όλοι το θυμόμαστε. Λίγο να...
1: Χαίρομαι που δουλεύει στο μυαλό μου, έτσι, γιατί θυμάμαι ωραίες εποχές της Ελλάδος.
0: Δεν θα σου κρύψω ότι παρακολουθώ αυτό το σόου της Κυριακής που έχει σε κανάλι με αυτές τις μεταμφιέσεις που γίνονται τρόφιμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είχε λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή.
1: Το έχω δει κανένα δύο φορές. Μιλάμε για ομοιότητες.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις είναι συγκλονιστικές.
1: Φοβερά επικοινωνιακοί άνθρωποι, οι συντελεστές.
0: Αυτό θέλω να το σχολιάσω πραγματικά. Κάνουν τρομερή δουλειά. Δεν είναι, δηλαδή, κάνουν σε σημείο που και τα παιδιά.
1: Αξίζει σαν οπτικοακουστικό θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια κουμπαρούφα. Είναι κάτι που αξίζει.
0: Ναι, όχι. Είναι κάτι το οποίο για μένα είναι ψυχαγωγία. Δηλαδή, άγει την ψυχή. Είναι κάτι το οποίο θα το δεις, θα το ευχαριστηθείς. Θα δεις μια μίμηση, μια προσπάθεια, ένα τέτοιο. Και σε μερικές περιπτώσεις είναι συγκλονιστική η ομοιότητα. Δηλαδή, σε σημείο που σοκάρεσαι. Τέλος πάντων, θέλω λοιπόν να ακούσεις το επόμενο κομμάτι. Δεν χρειάζεται, μόλις ακούσεις τις πρωτεύουσες θα το καταλάβεις και θέλω να μου πεις τι εικόνες σου γεννιούνται. Γιατί εμένα όταν το άκουσα μου γεννήθηκαν εικόνες και είπα αυτό πρέπει να το παίξουμε την Τρίτη. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα, να πω μόνο το συγκρότημα, από όλο τίποτα, δεν θα πω τίποτα. Ακούστε το και περιμένω να μου πείτε τι σας θυμίζει.

0: Λοιπόν, and talk about dub, αυτή η ταινία Apollo 440.
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, από την στιγμή που το τέτοιο, όλο αυτή την αιντήλα, όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ταξίδι στον χρόνο.
0: Ταξίδι στον χρόνο. Έχω να σχολιάσω πάρα πολλά πράγματα.
1: Αργότερα.
0: Με την ευκαιρία, όχι, όχι.
1: Επειδή... Α, το ακούστηκε.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
1: Μικρόφωνα τώρα είναι αυτά. Δεν.
0: Θα πω μόνο το εξή, θα σου πω τώρα τι θα πω. Επειδή ξεκίνησε ήδη να παίζει το κομμάτι του από Νταμιάνο Νταβίντ, ο οποίο ήταν στου Μάνεσκιν, οι οποίοι κέρδισαν το διαγωνισμό του Eurovision για τον διαγωνισμό τη Ιταλία το 2021. Θα πω ότι ξεκίνησε σήμερα ο πρώτο ημιτελικό που συμμετέχει και η Ελλάδα. Πέμπτη ο δεύτερο και ο μεγάλο τελικό το Σάββατο. Εμεί που είμαστε λίγο παιδιά τη Eurovision, θα κάτσουμε να το δούμε. Τίποτα, αυτό μόνο το σχόλιο θα κάνω. Ότι ξεκινάει, ρε παιδί μου, η εβδομάδα τη Eurovision. Εμάς μας αρέσει πολύ. Όποιος ποστός, 10 η ώρα ξεκινάνε οι δύο ημιτελικοί, ο τελικός στις 9, να δεν κάνω λάθος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την καινούργια δουλειά του Νταμιάνο Νταβίντ, το Cinnamon. Και

0: Τίποτα. Όπως είχε και το άσπρο, δεν θα είναι τίποτα χωρίς το μαύρο.
1: Ναι, δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι σε αυτή την εκπομπή και κατευθείαν το καπέλο σου. Πέμπε, μου ντύζω.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ρε Δημήτρη.
0: Εντάξει.
1: Άσπρο μαύρο, λοιπόν.
0: Άσπρο μαύρο.
1: Ποιο είναι το κάνω. Καλό και το κακό.
0: Έτσι, το γιν και το γιάν. Το τσιν και το τσάν.
1: Το τσιν και το τσιν.
0: Το τικ και το τοκ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Κλείνουμε με Garbage και Stupid Girl. Διαφημιστικά μηνύματα του 9 και επανερχόμαστε με πολύ.
1: Και διερχόμαστε
0: και επανερχόμαστε και ερχόμαστε.

0: Χτίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 20800.
1: 99.1. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
5: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
6: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
5: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
5: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the-

0: Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 9, Loud Loud The Radio Show, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ωραιότερη ώρα. Και η πρώτη δεν ήταν ωραία, τέλος πάντων, επιστρέψαμε για ακόμα μία ώρα Loud Loud The Radio Show, που αλλού, Ραδιογράμμα 99,1. Όσοι είστε τυχεροί και βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή της Ραφάς, μας ακούτε μέσω των Ερτζιάνων. Οι υπόλοιποι όμως μπορείτε κάλλιστα μέσω του διαδικτύου να μας ακούσετε και να μας απολαύσετε όλο το 24ωρο και ακόμα περισσότερο.
1: Και αν δεν το κάνετε, να ξέρετε ότι η τύχη υπήρχε, απλά εσείς δεν την επιλέξατε.
0: Ακριβώς. Δεν απλώσατε το χέρι σας. Ένα απλό play θα παίζατε, δηλαδή φαντάσου, τίποτα. Όλα εμείς θα τα κάνουμε πια.
1: Αλλά κι άλλα.
0: Απλώνετε, τώρα αυτό δεν παίζετε. Μπορείτε. Έτσι. Τέλος πάντων. Δεν θες να μιλήσεις κι εσύ, ε.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερο.
0: Δεν μπορείς τώρα να μιλήσεις. Τέλος πάντων. Σιγά σιγά κλείνει και η αγορά της Δράμας, αρχίζει να σκουτινιάζει. Πόσο ωραίο είναι που μέχρι τις τώρα είναι τι ώρα 9 και ακόμα βλέπω, ρε παιδί μου, ότι έχει έτσι ένα λίγο φως στον ουρανό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η άνοιξη το καλοκαίρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που μεγαλώνει.
1: Συμφωνώ και σε μένα είναι η αγαπημένη μου εποχή, η άνοιξη προς καλοκαίρι. Όχι φθινόπωρο, άνοιξη, άνοιξη καλοκαίρι.
0: Το φθινόπωρο έχει μια μελαγχολία. Η άνοιξη έχει την προσμονή του καλοκαιριού. Δηλαδή για μένα το φθινόπωρο είναι λίγο πιο μελαγχολικό.
1: Εγώ ενώ είμαι μελαγχολικός τύπος, προτιμώ την άνοιξη.
0: Είναι και τα λουλούδια, η φύση
1: για
0: που ξυπνάει
1: αυτό,
0: και τέτοια. Είναι ρε παιδί μου, είναι αυτό που ξυπνάνε τα λουλάκια, οι μελισσούλες πετάνε, κάνουν, βγάνουν.
1: Κάπου εκεί είμαι κι εγώ.
0: Κάπου εκεί είσαι εσύ, μάλιστα. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν ταιριάζαμε. Όπως τέριαξε ο David Guetta με το Daddy Swims και τη Townsend I με το Gun.

0: αυτό είναι και ο αγαπημένο μακαρίτη πλέον. Chris Rea, On the Beach. Ο λόγο που έπρεπε να βάλουμε το κομμάτι και ακούσαμε και την extended version είναι γιατί σιγά σιγά σα προετοιμάζουμε για την παραλία. Είπαμε, εμεί είμαστε, μα αγαπάμε πιο πολύ την άνοιξη, γιατί ακριβώ μα οδηγεί προ το καλοκαίρι και προ τι παραλίε που θα ξεχυθούμε. Τώρα βέβαια πιο πολύ θα ποδόλα του στην παραλία, γιατί έτσι πώ πάνε εκεί τα καύσιμα, δεν βλέπω να πηγαίνουμε. Το αυτοκίνητο τέλο πάντων τώρα. Αυτό είναι μια μικρή πτά που πηγαίνουμε να βουτάμε στην Γαβάρα. Κοίταξε, fuel pass δικαιούμα είναι καλά ο πρωθυπουργό μα, αλλά δεν φτάνει. Θα βγάλει κι άλλο. Α, εσύ το νομίζει, γιατί εγώ είμαι σίγουρο να ξέρει. Εγώ πλέον είμαι σίγουρο ότι μα κοροϊδεύουν με όλα αυτά, αλλά τέλο πάντων. Ναι, ναι.
1: Είδα και
0: του μισθού
1: και τα κινήτα τη περιουσία του γνώριου πολιτικού μα. Εχθέ έχουν την επιφάνεια και λέω ότι μάλλον μα κοροϊδεύουν.
0: Δεν μπήκα καν, σου μιλάω ειλικρινά, δεν μπήκα καν στη διαδικασία. Συνειδητά δεν μπήκα καν στη διαδικασία αυτού, δεν ήθελα να δω τίποτα.
1: Δεν υπάρχει άλλο και να σκεφτεί τώρα ότι αν ο μέσο απλό φτωχό άνθρωπο δηλώνει ένα.
2: Επειδή δεν σκέψου τι γίνεται στα πιο πάνω κλιμάκια.
0: Τίποτα, τίποτα. Σου λέω, Παύλο, ειλικρινά δεν μπήκα καν στη διαδικασία να δω, να ακούσω τίποτα στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν ήθελα. Δεν θέλω. Θέλω. Δεν. Καλά κάνω. Όχι, καλά. Καλά κάνω. Ναι, ας αλλάξουμε, δεν θέλω.
2: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, είναι και παγκόσμια πολιτική, έτσι, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο και δεν είναι πολιτική πλέον, είναι απλά είναι μια business, μια επιχείρηση, είναι
0: δεν υπάρχει πολιτική, όλα περιστρέφονται γύρω από το χρήμα, δεν υπάρχει η έννοια της πατρίδας, της περηφάνειας, της οικογένειας, το αυτό, τίποτα. Είναι όλα στο βωμό του χρήματος και όλα αυτά που γίνονται είναι πώς κάποιοι θα πείσουν κάποιους άλλους προκειμένου να βγάλουν περισσότερα χρήματα.
2: Κάπως έτσι.
0: Τελεία, δηλαδή, όλα είναι εκεί πέρα.
2: Ας παίξουμε μουσική.
0: Κάποιοι θα πείσουν κάποιους άλλους προκειμένου να βγάλουν περισσότερα χρήματα.
2: Κάπως έτσι.
0: Τελεία, δηλαδή, όλα είναι εκεί πέρα.
2: Ας παίξουμε μουσική.
0: Brian Adams, Back to You.

0: χαίρομαι πάντως που με πιστεύεις. Σε λέω θα κάνουμε και μου λες ναι, δεν είναι. Με το Παύλο παιδί δεν θα πει ποτέ όχι. Πάμε να κάνουμε το ναι, θα μου πει. Τι καλό παιδί.
1: Δημήτρη, να σου πω κάτι. Ξέρεις γιατί σου λέω σε όλα ναι.
0: Γιατί δεν σε νοιάζει.
1: Όχι. Γιατί. Όταν έχεις παρέα. Ωραία, είναι παντού καλά.
0: Έτσι.
1: Στον παράδεισο και μόνος να πας. Μόνος θα είσαι.
0: Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να πάω στον παράδεισο αν όλοι οι φίλοι μου είναι.
1: Στην κόλαση.
0: Καπόλου.
1: Και ως γνωστόν, επειδή είσαι ένας λαλίστατος άνθρωπος, πεις μια πολύ καλή παρέα. Για να γεμίσει κάποιους τις ώρες.
0: Δεν μπορεί να βαρεθείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και πολύ μήχανος θέλω να πω. Λύνεις και πολλά προβλήματα. Δεν είσαι.
0: Εγώ και ο Οδυσσέας.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Όχι ο Ελίτης, ο άλλος, ο πιο παιδί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είστε τώρα στα ίδια.
0: Κυρικά.
1: Από το ίδιο πανεπιστήμιο, στην ίδια τέχνη. Με την ίδια ειδικότητα. Αλλά,
0: δεν έχουν την ίδια ειδικότητα, ναι, η αλήθεια είναι απλά.
1: Μπορεί να έχετε μια μακρινή συγγένεια όμως.
0: Δεν το έχω ψάξει.
1: Πότε δεν ξέρεις.
0: Λες, μπορεί να έχουμε την Κερουκή. Λοιπόν, τα αριστερές Walk of Life κλείνουμε.
1: Η κληρονομικότητα δεν είναι κάτι δύσκολο.
0: Η κληρονομικότητα, λες να το ψάξω. Α, να σου πω αυτά τα τεστ που κάνουν. Που σε λένε ότι είσαι τόσο το 100, τόσο το 100 από αυτήν.
1: Είδα ένα στρατηγό κάπου από την Ουγγάντα, ναι. Δεν ξέρω αν τον είδες.
0: Ναι, ναι, το είδε, το διάβασε. Χάρηκε πάρα πολύ αυτός. Τώρα, γιατί χάρηκε, δεν κατάλαβα. Ποιο είναι αυτό το 15% Έλληνες, 25% τι είπε. Μπράβο.
1: Κοίταξε,
0: έξω μας έχουν σε εκτίμηση.
1: Όλοι θα καμαρώνανε για την ιστορία της. Όλοι καμαρώνουν για την ιστορία της Ελλάδας.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς.
1: Έτσι,
0: προφανώς,
1: τώρα για κάποιον που είναι έξω, την ιστορία σκέφτεται. Δεν σκέφτεται τώρα αυτά που ζούμε.
0: Δεν τα ξέρουν και δεν τους νοιάζουν. Με την ιστορία ζούμε.
1: Γιατί ακόμα και στους.
0: Και εμείς.
1: Και η ιστορία των πολέμων, ας πούμε, είχε μια περηφάνεια μέσα, μια αξιοπρέπεια.
0: Περσικοί αγώνες και αυτά, ναι, και τέτοια τώρα. Περσικοί πολύ.
1: Τώρα αυτά τα τελευταία 20, 30, 40, 50 χρόνια είναι το θέμα.
0: 100% είναι, ναι. Διαφημίσεις, κάνουμε μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Grassopoulos Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 25210 55122, Grassopoulos Tech Therapy.
8: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: 1984 λοιπόν η Τσάκα Καν και Ρούφους τραγουδούσαν «End Nobody». Πάνε πολλά χρόνια από τότε. Συνεχίζουμε το ακούμε, μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Άρα καλά κάνανε και το λέγανε, έτσι.
0: Προφανώς και καλά κάνανε και το λέγανε. Απλά είναι κάποια πράγματα τα οποία λέγονται και κάποια πράγματα που δεν λέγονται. Ή μάλλον είναι κάποια πράγματα που μπορεί λέγοντάς τα να γίνουν κατανοητά και είναι κάποια πράγματα που λέγοντάς τα δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά.
1: Θα έπρεπε να τα λέμε ή όχι.
0: Μόνο να γίνονται κατανοητά. Η άποψη δική μου είναι ότι θα κάνεις μια συζήτηση αν και εφόσον έχω έναν δεκτικό δέκτη ο οποίος μπορεί να επεξεργαστεί ή τέλος πάντων να δεχτεί αυτά που το πω. Το να ξέρω ότι θα βρω έναν τοίχο τζάμπα για μένα, δηλαδή το να κάνω διάλογο με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τη διάθεση να ακούσει και έχει πάρει από πριν την απόφαση ότι εγώ πιστεύω αυτό τελεία και δεν πρόκειται να αλλάξω άποψη ότι και επιχείρημα να μου φέρεις.
1: Εκεί σίγουρα μιλάμε για κάποιο χάσιμο χρόνο.
0: Ναι, εκεί είναι χάσιμο. Αν υπάρχει ένας διάλογος με ειλικρινή διάθεση να παρουσιάσεις, ας πούμε, επιχείρηματα, ρε παιδί μου, και ο άλλος να προσπαθήσει να καταλάβει από αυτά τα επιχείρηματα.
1: Ακόμα και η λογική όμως μπορεί να παίξει παιχνίδια, Δημήτρη, γιατί οι λογικές υπάρχουν πολλές.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Όλοι έχουν ένα ισχυρισμό λογικής.
0: Εγώ θα σου πω τι πιστεύω ότι.
1: Όχι ότι ρωτήσαμε βέβαια, αλλά πες μας.
0: Ναι, θα σας πω γιατί εκπομπή. Δεν με ρωτήσατε, αλλά επειδή δεν με ακριβώς δεν με ρωτήσατε. Η λογική μπορεί να έχει λάθος συμπέρασμα, αλλά να έχει μια λογική βάση. Το να έχεις παράλογα συσχετισμούς ή παράλογες σκέψεις, αυτό με ενοχλεί. Μπορεί η λογική σου να σου οδηγήσει σε κάτι λαθασμένο. Μπορεί ένα δεδομένο από αυτά που έχεις πάρει προκειμένου να κάνεις μια λογική σκέψη να μην είναι σωστό ή να μην συμφωνώ μαζί του. Αλλά θα δεχτώ ότι είναι μια λογική σκέψη.
1: Εγώ θα κρατήσω μόνο τη λέξη φάση.
0: Φάση.
1: Και μου θυμίζει το είναι φάση το αγόρι. Είναι φάση.
0: Και να σου πω κάτι, αυτό σκεφτόταν.
1: Και πολύ μιλήσαμε.
0: Όχι, και ήθελα να σου πω από την πάσα που μου δίνει, σου λέω ότι και η Lady Gaga με τον Bruno Mars, αυτό σκεφτόταν. Είναι φάση το αγόρι, απλά το κάναν die with a smile. Ξενέρω τι είναι. Άγγλοι.
1: Όταν τα λέγαμε εμείς. Το είναι φάση το αγόρι, είναι φάση. Το 60-70, όταν τα λέγαμε εμείς, η Gaga ήταν ακόμα γέννητη.
0: Στα βελανίδια, άσχημα.

Anesthesia, Everything Burns και πάμε μια δεκαετία πιο πίσω. Cock Robin, Just Around the Corner, στα 15 λεπτά πριν τις 10. 2-3 κομματάκια μείνανε.

0: Λοιπόν, και με Jonathan Roy και Keeping Me Alive, έχουμε σκοπό να σας κρατήσουμε ζωντανούς, αλλά πώς. Μέχρι την επόμενη Τρίτη, για να περιμένετε, ρε παιδί μου, με αγωνία το Lao Lao The Radio Show να ξαναέρθει.
1: Είμαστε εδώ, η μουσική ζει, ζούσε και θα ζει για πάντα.
0: Προφανώς, με ή χωρίς εμάς, απλά εμείς τι κάνουμε. Δίνουμε μια άλλη διάσταση στη μουσική που ακούνε. Δίνουμε μια άλλη διάσταση στα αυτιά σας.
1: Αυτό με τις διαστάσεις είναι το.
0: Ναι, είμαστε καλοί στις διαστάσεις.
1: Είναι το φετίχ μας.
0: Και στις ανατάσεις και στις.
1: Φιλιά σε όλους.
0: Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Να προσέχετε τον εαυτό σας.
1: Απολαύστε το Μάη.
0: Τους γύρω σας. Εγώ θα το πω. Σε λίγο πρώτος ημιτελικός Eurovision.
1: Το λέω, κοίταξε.
0: Μας αρέσει, δεν μας αρέσει το κομμάτι.
1: Ο διαγωνισμός του Eurovision, να ξέρεις, είχε για μένα ως οπαδό. Πλέον δεν με έχει τα τελευταία 2-3-4 χρόνια. Γιατί δεν μου αρέσει η εικόνα. Η μουσική είναι άλλο πράγμα. Άμα κλείσει τη τηλεόραση και ακούσει τα τραγούδια, είναι καλύτερα.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει. Μου αρέσει ότι μπορείς να βρεις μέσα από pop, rock, μπαλάντες. Ότι έχει πολλά είδη μουσικής. Για κάποιον που του αρέσει η μουσική, κάποιον μπορεί να είναι ωραίο, αλλά έχει διάφορα είδη μουσικής. Είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Εντάξει, με όλα τα μείον και τα σύν του και όλα αυτά που έχουν πει κατά καιρούς, αλλά. Για μένα, είναι, για μένα που μου αρέσει να ακούω μουσική, θα ακούσω μουσικές από διάφορες χώρες με διάφορους ερμηνευτές. Εντάξει, η εικόνα προφανώς και υπερισχύει. Εντάξει, τώρα.
1: Όλα καλά.
0: Και όταν συμμετέχει κάπου η ελληνική συμμετοχή, είμαστε μαζί. Εγώ το ίδιο λέω και για τις ομάδες που παίζουν έξω. Δηλαδή, όταν οποιαδήποτε ελληνική ομάδα παίζει με μία ξένη, δεν υπάρχει ομπαδικό, υπάρχει η ελληνική ομάδα. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και. Το λέω πάντα και ας παρεξηγηθούν όσοι θέλουν. Εγώ είμαι την ελληνική ομάδα. Και ας μην είμαστε στο ελληνικό πρωτάθλημα, είμαστε αντίπαλοι. Όταν παίζει μια ξένη ομάδα, υποστηρίζω την ελληνική. Σας καληνυχτίζουμε και θα χρησιμοποιήσουμε το Grand Amore, ένα κομμάτι από το Silvolo, το οποίο ξεχώρισε μέσα από τον διαγωνισμό. Δεν κέρδισε βέβαια, άλλο θέμα, αλλά ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Καλό σας.
1: Και η νίκη είναι κάτι.
0: Και η νίκη είναι κάτι σχετικό. Είναι κάτι σχετικό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κομματιών τα οποία δεν κερδίσανε, αλλά μείνανε στον διαγωνισμό. Γιατί ήταν ωραία τραγούδια.
1: Φιλιά σε όλους, παιδιά.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. 99.1.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Hello again, here's what's happening.
8: Now, back to rock radio.
9: Really cool, hip, sexy.
10: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
11: Rock Radio 104.7.

ακούσαμε ένα ακόμα από Keith Urban, το Summer Breeze. Φυσικά είναι τραγουδάρα του 1972 από Seals and Crofts. Το διασκευάζει ο Keith Urban, το μοναδικό Summer Breeze. Ένα και πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαιράκι. Καταλαβαίνετε τώρα ότι τα καλοκαιρινά τραγούδια θα δίνουν και θα παίρνουν. Σωτήρη Τζο Βακάρος. Μαζί θα πάμε έως και τις 11. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα των Night Tracks στους 104,7 στο Rock Radio Μικέλ και για ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε από το rockradio.gr, από το site μας. Καλησπέρα σας. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104-7, email rockradio@rockradio.gr. Τα επόμενα δύο τραγούδια έχουν να κάνουν με δημιουργούς όμως που θα, οι δημιουργοί θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Έτσι τα πάμε. Θα επιλέγω και δύο τραγούδια το τι δημιουργεί το AI. Για ακούστε.

0: Την καλησπέρα μου, Σωτήρη μου, γράφει ο Κώστας Κουσκούρης. Γεια σου, Κωστάκη μου. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά. Έχω κι άλλες καλησπέρες εδώ πέρα. Καλησπέρα και από τον Δημήτρη. Γεια σου, ρε Δημητράκη, να μου είσαι καλά στον Γιάννη. Αλλά και στην Εύα εδώ είναι. Αλλά και στην συνονόματι η Σωτηρία είναι εδώ. Γεια σου, ρε Σωτηρία. Πάμε στο επόμενο.
1: Hey, it's Giorgio Vakaros. Night Tracks.
0: Σωτήρη Τζιόγιο Βακάρος, και το επόμενο μου το είχε προτείνει πριν από κανένα. Σαν εδώ πότε. Την Δευτέρα, την Παρασκευή. Ο Δημήτρης Αφέμελης. Είπαμε και τα δύο τραγούδια. Είναι όλα φτιαγμένα από ανθρώπους που έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Είναι καταπληκτικές παραγωγές που φτιάχνει το AI, όπως καταλαβαίνετε. Και είπα μία διάδα να την αφιερώσω και έτσι θα πάρουμε μία γεύση, ρε παιδί μου. Γιατί είναι μοναδικές μελωδίες και μοναδικά τραγούδια έτσι πως έχουν φτιαχτεί. Πάμε, έλα.

ματιά στον καιρό, έλα. Μια χωριά του Πολόνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι αύριο αρχικά θα είναι έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν από το απόγευμα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς θα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το δεύτερο καιρού μια χορηγία του Απολλώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για εσάς που μας ακούτε κάτω στην Αθήνα στο rockradio.gr, θα αγκαλιάσετε ένα τριαντάρι ωραίο αύριο. Έφυρος ο καιρός με αραιές νεφώσεις.

for Tuesday. Και αυτό το διαφορετικό του for Tuesday που σας παρουσίασα θα μας πάει σε μια από τις τεράστιες επιτυχίες που μας είχαν δώσει οι Four Non Blondes και το εκπληκτικό What's Up. Και μετά θα ακούσουμε και το καινούργιο τραγούδι της Linda Perry. Αφήνω λοιπόν το προηγούμενο και πάω στο επόμενο. Στο Rock Radio Mikel στους 104,7 και αύριο πρωί πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας από όλα τα Mikel της Ελλάδας και του πλανήτη.

η μοναδική Linda Perry στα φωνητικά, που αργότερα έφτιαξε δύο δισκογραφικές εταιρείες, έγραψε τραγούδια, έκανε παραγωγή σε τραγουδάδες, που έχει δώσει και στην Κριστίνα Αγγιλέρα το Beautiful. What are you waiting for για την Gwen Stefani? Get the party started. Γιατί η Pink, που αρχικά αυτό το τραγούδι ήταν για την Madonna, αλλά το απέρριψε η Madonna. Η Pink βρήκε το τηλέφωνο της Linda Perry στο σπίτι. Την πήρε τηλέφωνο και λέει: Είμαι η Pink, ποια Pink? Η Pink, Pink, Pink. Η Pink, Pink, Pink. Ναι. Και μου λέει: Μήπως πρέπει να μου γράψει κάποιο τραγούδι? Έχω ένα έτοιμο, λέει: Το θέλεις? Γιατί είναι το Get the Party Started. Και γίνεται. Παράδειγμα. Έτσι. Έχει συμμετάσχει σε άλμπουμ τη Alicia Keys, τη Adele, τη Courtney Love, του James Blunt. Εντάξει, η μοναδική Linda Perry που πριν από 4 μήνες μας έδωσε αυτήν εδώ τραγουδάρα, το Feathers in. Άλμπουμ τη Alicia Keys, τη Adele, τη Courtney Love, του James Blunt. Εντάξει, η μοναδική Linda Perry που πριν από 4 μήνες μας έδωσε αυτήν εδώ τραγουδάρα, το Feathers in a Storm.

0: Are you ready?
1: Rock Radio.
0: Then
1: 104.7.
0: Brace yourself. Here they are.
1: Things go better with rock.
2: Θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο και θα πάω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30 με τους μοναδικούς Intelligent Music Project και το No Flame No Game που είναι στο νούμερο 6 του Rock Radio Top 10. Όταν θα μπούμε στο τελευταίο σταθμό, στην τελική ευθεία, το Night Tracks, εκεί θα μας παρεμβαίνουν πάλι Intelligent Music Project. Παπάμ Παρούλα ως και τις 11. Στην τελική ευθεία έχω για εσάς τα δημοφιλή γενέθλια. Έχω και φυσικά, όσαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής.

0: ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Η ώρα είναι 10.30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
8: Πολώνια Hotel. Σπα. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
9: We have the most gadgets.
10: Now back to the music.
11: Back to the music.
9: And the most gimmicks.
12: You better start thinking. Start thinking.
13: Rock Radio.
12: Start thinking.
13: Θεσσαλονίκη.

τραγούδι Into My Life από το τελευταίο του άλμπουμ, το Fiction. Το Τίνι Τζο Τζο Βακάνο, ωραία, τι ωραία, ρε φίλε, τι ωραία. Εδώ πέρα βλέπω τώρα ποιοι έχουν γενέθλια και θα πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια. Μία χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τι ασφαλιέ σα, το τηλέφωνο 231-0-251-051. Και βέβαια θα πάμε σαν σήμερα 12 Μαΐου να ρίξουμε μία ματιά. Ποιοι έχουν αυτή τη στιγμή γενεθλία σαν σήμερα. 1976 ο Μάτα Μαγκάνο Grammy Award έχει κερδίσει στην country μουσική. Το 1972 ο Mark Morrison, τεράστια επιτυχία το Return of the Mac, έτσι δεν είναι, έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα το 1959 Μέλη Νταφή κιθαρίστας παρέα με τους Theater of Hate. 1958 ο drummer των Kiss Eric Singer. Το 1956 θα σας τυποστάρω αυτή τη φωτογραφία, ζωντανός τρίλος ο Greg Feeling Games. Πυροδεύει χρόνια τώρα με τους Toto, ήταν μουσικός διευθυντής στον Michael Jackson. Έχει πυροδεύσει με τον Stevie Wonder, με τον Eric Clapton, με τον David Gilmour, με Karen Carpenter, με Paul McCartney, με Stevie Nicks και φυσικά με τους Toto. Εντάξει, τον έχω φωτογραφεί όταν ξενιθήκαμε με τους Toto και είδαμε το εκπληκτικό live στην Αθήνα. Έχω τον Δημήτρη, τι είναι σας, παπιτσίρικη, και είναι ανάμεσά μας και με τον Steve Lukather αλλά και με τον Greg Finnegan. Σας βάλω αυτή τη φωτογραφία. Τώρα σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, το 1994 Barry Borden από τους Molly Hatchet. Το 1950 Billy Squire Rock Me Tonight. Το 1948 μοναδικό Stevie Wynn. Μετά Stevie Wynn θα τα ακούσουμε. Εντάξει, ζωντανός τρίλος και Stevie Wynn. Δεν ψάχνει δουλειά είτε με τους Traffic είτε solo, μοναδικός. Μοναδικές ερμηνείες. Το 1946 η Ian McLachlan. Αν το χάσαμε, ακυρώ. Συνεχίζω και βλέπω εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Μην έχουμε χάσει κανένα άλλο, μην σας πω τίποτα άλλο. Κατάλαβα. As they grow restless, longing for some sound. Το 1942, πάλι στην καλύτερη μουσική θα πάμε, ο Billy Swan. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62, ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας.

Είναι εγώ να μην πατήσω τα λάθος κουπιά. Άμα πατήσω τα λάθος κουπιά, αυτά παθαίνω. Τέλος πάντων, ακούσαμε Tuber Tuesday και τους Toto. Γιατί ήθελα να σας μεταδώσω Steve Winwood και θα το κάνω ευθύς αμέσως με μία από τις μεγάλες τραγουδάρες, γιατί για τα γενέθλιά του σήμερα. I'll be back in the high life again. Και εσείς ετοιμαστείτε, γιατί επιστρέφω αμέσως μετά εδώ στα Night Tracks με σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.

Πάμε να θυμηθούμε και μία από τις τεράστιες επιτυχίες του, το Higher Love, και επιστρέφω γιατί πλησιάζει η ώρα στις 11 να καταφτάσει Apostles Baby DJ Βακάλος και έχω και το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.

Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλα μας, πίτσα, Βεσάκη Δημητρίου 46, οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας και τα μαϊκά χέρια του Αντρέα σας περιμένουν για τα σέρβισα της βλάβες σας στο 2312-95-95-97 για να κλείσετε το ραντεβού σας, ή αλλιώς κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 Μοτομάλα μας, πίτσα. Σαν σήμερα 12 Μαΐου θα γυρίσω στο 2008, όπου επιστήμονας στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, ένας βιολόγος, ο Jason Bond, ανακάλυψε ένα καινούριο είδος αράχνης και είπε να την δώσει την ονομασία από το αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον Neil Young. Και έτσι την ονομάζει Μυρμικιαφύλλα Neil Youngη. Εντάξει, Μυρμικιαφύλλα Neil Youngη. Και φυσικά στην Αλαμπάμα, εκεί στο Jefferson County. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής έχουν και αράχνη, ένα είδος αράχνης που έχει ονομαστεί τον Neil Young. Ο επιστήμονας τρελαίνεται για Neil Young και σου λέει Neil Young να την κάνω. Ναι ρε φίλε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλα μας, πίτσα, Βεσαγίου Δημητρίου 46.

0: συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας. Α, και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Κατέφτασε Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος. Και αυτός για τη δεύτερη του εκπομπή σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που εκάλυψες. Σε ευχαριστώ πολύ. Πες τα εκεί στο μικρόφωνο, πες τα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι,
1: γιατί
0: τι.
1: Και αυτός. Μόνο εγώ έκανα σήμερα.
0: Α, ναι, και εγώ δεν έκανα, σωστά.
1: Εσύ,
0: αλλά με το πνεύμα μου ήμουν εδώ. Ήμουν εδώ. Αλλά συνήθως κάθε μέρα.
1: Εντάξει, το πνεύμα του Σωτήρη Τζότζο Βακάρο είναι πάντα.
0: Ναι, ναι, δεν κάνω κάθε μέρα όμως δύο εκπομπές.
1: Χιόνι θα έλεγα.
0: Κάνω δύο εκπομπές, δεν κάνω δύο.
1: Κάνει.
0: Εντάξει, μην λέγε αυτό, εντάξει. Έχει δίκιο, δεν έκανα δύο εκπομπές σήμερα.
1: Πα και να το παίξει εκεί, ότι έκανε και δύο.
0: Ναι, ναι, φίλε, ναι, φίλε. Έχει απόλυτο. Το παίρνω πίσω. Μία εκπομπή και αύριο μία θα κάνω. Γιατί έχει. Θα πάω κάτι. Όπως καταλαβαίνεις.
1: Άλλες μεριστρώσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Τρέχω πάνω κάτω στο γήπεδο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κρατήσαμε ένα στον άλλο παρεούλα αυτό το δύο ώρα. Θα τα πούμε αύριο μία με τη στο Double Trouble. Μένετε εδώ που είστε Baby Baby DJ. Τώρα ακούσατε τον Απόστολο της Πάης και τη Μία. 9 ώρα το πρωί, φίλοι μου, τη Άδη και μόνοι μέλης. Στις 11, Rock Brand.

χρώματα τέτρο ρούξ. Ολυμπιάδος για Αθηνά σένα. Γωνία. Flashback Natalia San Mirin, σε γραμμάρα και στο Facebook. Είναι και στο χώρο σας, μοναδικές δημιουργίες. Σε δύο καιρό από λόγια έχονται ευσπάδια σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπηλή και δέντρια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσίμης και Χισταδίο. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, μότο μάλα μας, πίτσε, Βεσαγίου, Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά. T-shirt στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Και βέβαια, μην ξεχνάτε να κλείσετε την θέση σας και από τις τελευταίες Παρασκευές, γιατί τις Παρασκευές του Μαΐου είναι η τελευταία σας ευκαιρία να δείτε αυτό το απίστευτο show στο Love Underground. Εγνατίας 119 Live in Deco, Αντώνης Παπαϊλιάς, Αντέξ, Δημήτρης Βακάρος. Αυτά. Καλό σας βράδυ, Απόστολος, Jojo, out, τα λέμε αύριο. Σας αφήνω εδώ με Beatles.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-0-34-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ακούτε ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

got a pussy in the kitchen. Repent.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.